Μετά τελεσπορτωθεί με την πονιόρ και εμπρίου που να μπορώ να είσαι στο λιγμίτρο. Ως τον πλήβαν λέντρο πιτρόι του, το φθενή συνάλε που πήγε, δε τετέ, το κομμάνε και πανεσάκι και την δολαρή, της φορά του με την συνάμαρη, μάκερα παράσχε τα ρωτήρο, δε φτεστανά, σε σβά, σε σβά, σε σβά. Πολύ όμως θα σου τάβει ρε και δεν μου κάνει

που γιασί γιούρουσε να και σου νίκη ένα ήουα σου ρε ράρε να ή τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου όνανο ουραμί η μπουχή γιουμε γιο μίρεν το ουαρα ουαρετέ